0: Καλέ ρούν χολοαράμι, πονότι. Πονότι. Πονότι. Τουτουρουά. Εκαράτη του τέγευα, ο νούμερο μου τα καλέ λίγα. Κάχα κοχάνο, η χάλι ο χανό.
1: Καλά μου κάνει χάλι.
0: Μη κυχίλε λίγα, νούμερο ουεβα.
1: Α, νούμερο να μπήσει λίγα, βίλαβα, σωρίζια.
0: Ο οποία είγω.
1: Ο οποίο σε κρέτη τη γιά, να μου ρωκώ τελάντου.
0: Σένι, για ρώτε που είμαι ρωκάλου λευλενιά για μου.
1: Anilo maindo sebola Mashiva kumaruka sipa nyo hawa rapa
0: Ayo
1: Anana koteni monsa elitani u Ya na musu urati u tene kina avekelela
0: Hiyo ni haa shukurela na pentele kumina musu ya wawani uwe kalemretele
1: Kwa shukurela.